0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Πρώτη φορά στα μάτια σου το δάκρυ είδα κι ειλικρινά λυπήθηκα πολύ. Τα μάτια σου

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Ξαναγύρισες, ε. Όλα γίναν ακριβώς όπως σου τα έλεγα. Κι ας τα έβλεπες κουτάμα και παράλογα, και είδες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθε στα λόγια μου. Είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον, χώρια μου. Είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

0: ξαναγύρισες, ε.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

0: Άσε με μόνο μια στιγμή. Να νιώσω το φιλί σου.
1: Άσε με μόνο μια στιγμή. Να νιώσω το φιλί σου.
0: Γεια σου παρέα. Να νιώσω το φιλί σου να γίνει. Να γίνει.

0: μου, δε σ' αγκάλιασα. Τσιλίκρινα, λυπάμαι.
1: Ποτέ μου δε σ' αγκάλιασα.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

κάθε μια που σου έχω μου πληθαίνει. Κι όσο μακρά είναι η βόλτα μου, κι όσο μακρά είναι η βόλτα μου,

που να εκούμπησα εις του πεζουλιού το γύρο. Ξύπνα μα πνιά, ξύπνα μα πνιά, η τσιζήσεις μου και φέξει τον

η πόνη με τσικλώσαν. Οι πόνοι με τσικλώσαν, οι πόνοι με τσικλώσαν. Οι πόνοι με τσικλώσαν, μα αυτή τ' αγάπης πιο πολύ από τ' άλλους με πλήγωσαν. Άιντες, πω τ' άλλους με πλήγωσαν.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
1: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίε, Μανολιό. Αποχαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
1: Γιώργο Μπαξεβάνη. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργο Μπαξεβάνη. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατζάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Για να το κάνει έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
6: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Wow!
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.
3: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: αλλάξω κάτι τη θάλασσα. Το χειμώνα αφού σ' αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου, το φύλακα αγγελό μου, τον κόλλητό μου, το μικρό θεό μου, ναι.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
9: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Ευρηματική.
3: Δυναμική.
2: Έξυπνη.
3: Αποδοτική.
2: Όπως λέμε διαφήμιση, σταθμός.
1: Ράδιο Χερσόνησος, 97,2 FM στέρεο.
2: Σταθμός στη διαφήμιση.
1: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
2: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28970-2929-0.
1: Ράδιο Χερσόνησος, 97,2 FM στέρεο.
2: Και η διαφήμισή σας γίνεται σταθμός.
4: 9, 7, 2.
1: Αυτό
4: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα.
4: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα. Υπεύθυνα. Και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε δύο διαφορετικά μεγέθη, 4 και 7 κυβικών, για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Βιός, ένα κατάστημα τροφίμων που ξεχωρίζει στον κόμβο γουβών. Μια νέα εμπειρία αγορών. Ένα κατάστημα που παρέχει όλα τα τρόφιμα για τις καθημερινές ανάγκες και που προωθεί τους Έλληνες παραγωγούς, το Βιός τους και το μεράκι τους. Σας καλωσορίζουμε και σας περιμένουμε. Το Βιός, σε ένα χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων, σας προσφέρει μια τεράστια ποικιλία σε κρέας και θαλασσινά νοπά και κατεψυγμένα με την εγγύηση των εταιριών του ομίλου Κριβέκ. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυποποιημένα τρόφιμα, τυριά και αλαντικά, είδη ψυγείου, αρτοσκευάσματα. Ενώ με ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης αναδεικνύει τα διαφοροποιά στοιχεία των προϊόντων και τον τόπο παραγωγής τους. Βιός από την Κριβέ.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Εδώ τα σουβλάκα, εδώ τα ωραία σουβλάκα. Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν, τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Ωρα Παναγία μου.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
8: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Και όταν αστράφτη και βροντά, αφήστε, καλύτερα να μην το λέμε. Καλή σας μέρα. Εδώ λοιπόν είμαστε. Πέμπτη σήμερα, 15 του Οκτωβρίου. Φτάσαμε στα μέσα του Οκτώβρη, γρήγορα. Και ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, το γνωρίζετε όλοι, κρύο. Με πήραν το πρωί τηλέφωνο και μου λέει: εμείς σκεπαζόμαστε με κουβέρτα. Κάνει κρύο τώρα, η αλήθεια που λέμε κάνει κρύο. Κάνει κρύο και βροχή, κρύο, καιρός για δύο. Όσοι έχουν, όσοι δεν έχουν, καλή είναι και μοναξία. Τώρα, φίλες και φίλοι, με τους ανθρώπους που αγαπάς μοιράζεσαι την ομπρέλα σου. Καλημέρα. Και αν δεν έχεις ομπρέλα, μοιράζεσαι τη βροχή. Ό,τι από τα δύο θέλετε, κάνετε. Να ξεκινήσουμε όμως, φίλοι και φίλοι, την επικαιρότητα. Έχουμε και σήμερα πάρα πολλά να πούμε. Πιστεύω να είσαστε καταρχήν όλοι καλά με την βροχή εχθές και σήμερα, αλλά μας ήρθε χαρτί ότι από αύριο έρχεται καινούργια κακοκαιρία. Θα ακούσετε σε λίγο. Τώρα εχθές γύρω στις 12, μία η ώρα ήτανε, μου στείλανε κάτι βίντεο. Αλήθεια σας λέω, τρελάθηκα. Δηλαδή όταν λέω τρελάθηκα, ήταν στην περιοχή, στον κεντρικό δρόμο της Σταλίδας. Έβλεπες τους τουρίστες και τσαλοπατούσανε στα νερά μέσα. Πολύ βροχή, τα αυτοκίνητα, και μην νομίζετε ότι είμαστε κι εμείς άνθρωποι, βλέπουν ότι είναι πλημμυρισμένοι οι δρόμοι και τρέχουν. Και όταν το είπα εχθές σε κάποιο αυτό, από τη Σταλίδα, μου λέει: Γιώργο, πώς θα ξεπλύνουμε τα αυτοκίνητα από κάτω όλο το καλοκαίρι? Αυτή ήταν η απάντησή του. Δεν τον νοιάζει αν τα νερά μπαίνανε μέσα στα μαγαζιά ή αν περνούσε κάποιος τουρίστας και τον έκανε μουσκεμά. Αυτό δεν τον νοιάζει. Έλληνας. Εμείς Έλληνες το έχουμε εδώ. Έτρεχε για να πληθεί το αμάξι κάπου κάτω. Τρελά πράγματα. Εδώ ο άλλος ανέβηκε πάνω και

0: Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες εξακολουθούν να προκαλούν οι ισχυροί έως και θυελλώδεις ανέμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας, με την έντασή τους να φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου και της Κρήτης. Όσοι ταξιδεύετε, καλύτερα είναι, κύριε Χή, να πάρετε ένα τηλέφωνο είτε στο λιμεναρχείο είτε στο γραφείο που έχετε κόψει το ειστήριο, να δείτε τι γίνεται και αν θα φύγουν. Θέλω να ξεκινήσω, μια και είναι Πέμπτη, φεύγει και η εβδομάδα, έτσι να, για να γελάσετε λίγα και όχι τίποτα άλλο, για να γελάσετε. Βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο περιστατικό που διαδραματίστηκε στα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας στην Πάρο. Πήγε και έκανε εγγένεια για ένα κέντρο υγείας στην Πάρο. Όπου πολίτες, βέβαια, καταλαβαίνετε τι του κάνουν, έτσι, τον αποδοκίμασαν. Προτιμάμε, λέει, να κάτσουν έξω να γκρινιάζουν αντί να μπουν μέσα να δουν τι συμβαίνει. Ήταν μια κυρία με ένα σκυλάκι που φορούσε γυαλιά αξίας 1500 ευρώ και έλεγε δεν έχουμε να φάμε και δεν ντρέπονται κιόλας, το ανέφερε. Στη συνέχεια ανέφερε ότι το έργο ολοκληρώθηκε παρά τις δυσκολίες, καθώς και ότι οι επιγεσίες του έγιναν. Αυτό πιστεύω να το καταλάβετε, έτσι. Και ότι επί ηγεσίας του έγιναν αεροδοκομικές με έδρα την Πάρο, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στις Κυκλάδες. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η διευθυντής του κέντρου υγείας στην Πάρο βαθμολόγησε, ακούστε τώρα εδώ να γελάστε, 8 με 10 την κατάσταση της στελέχωσης σε σχέση με την ιδανικότητα που έχει βιώσει ο ίδιος, ο οποίος βρίσκεται εκεί 25 χρόνια, ενώ όλοι διαμαρτύρονται για την στελέχωση. Τώρα, 1500 ευρώ, λέει, φόραζε γυαλιά η κυρία. Τι να πω. Ακούστε.
1: Ήταν μια κυρία εκεί με ένα σκυλάκι, ναι, με κάτι γυαλιά 1500 ευρώ και λέει δεν έχουμε να φάμε. Εντάξει, οκ. Πάμε παρακάτω τώρα.
2: Πήγατε να κάνετε τα εγγέλια και συνέβη αυτό.
3: Ούτε μπάνιο δεν έχει.
1: Έλα μαζί να το δείξουμε. Έλα το δείξουμε λίγο. Έλα. Όποιος θέλει να δει αν έγινε καινούργιο το κέντρο υγείας, μπαίνει μέσα. Όποιος θέλει να γκρινιάζει, μην τα παίξει.
3: Δεν σας ενδιαφέρει.
1: Δεν σας ενδιαφέρει τι έγινε καινούργιο. Δεν σας ενδιαφέρει.
3: Όχι. Μακάρι να είχε γιατρούς και ήταν όπως ήταν.
1: Πώς γιατρούς έχουμε.
4: 14 έχουμε τώρα. Συν ένα καρδιολόγο που προσλάβαμε μόνιμο και έρχεται.
1: 15 λοιπόν. Εδώ κάνουμε εγγένεια. Καινούριο κέντρο υγείας. Γιατί να χαρείτε, φωνάζει.
5: Το βάλω από 1 μέχρι 10. Τη 10 την καλύτερη, όχι την καλύτερη ιδανική. Την καλύτερη που υπήρχε. Αυτή είναι στο 8.
1: Πήραμε από τον γιατρό 8 με 1 το 10. Πριν έρθουν οι 6 πλέον γιατροί.
6: Γιατί είναι τρελή αυτή που φωνάζουν.
1: Έχω πει. Συμμορία τη μιζέρα, τα λέω όλα.
0: Αυτή που φωνάζουν είναι τρελή. Καλά του το πει. Είναι τρελή αυτή που φωνάζουν.
1: Σα βλέπω στο βίντεο και λέει δεν έχει τουαλέτε. Και λέω ελάτε μέσα να δούμε αν έχει τουαλέτε. Φτιάξαμε 2 τουαλέτες και μία για αμέα. Τι έχω βάλει στο βίντεο. Ναι. Όχι, δεν θέλω να μπορώ.
0: Τα ακούσατε. 2 καινούργιες τουαλέτες και μία για αυτόν. Μία ξεχωριστή για αυτόν. Ναι.
1: Μέσα να δει την τουαλέτα. Προσέξτε, πάρω. Αναλαμβάνω την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Βάζω το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψη. Θέλει η Επιτροπή να το βγάλουμε, θεωρεί ότι είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί το έργο. Τελικά ολοκληρώνει το έργο στην ώρα του. Έχουμε βάλει καινούριο εξοπλισμό. Έχουμε προσλάβει καινούριου γιατρού. Στην Πάρο φτιάξαμε το Μάρτιο Μητροκλείο πέρσι βάσει ελικοπτέρων αεροδιακομιδών με έδρα την Πάρο. Και έχουμε κάνει σε ένα χρόνο 482 αεροδιακομιδές από την Πάρο και τα γειτονικά νησιά. 31 γειτονικά νησιά είναι η Πάρο 32 που δεν είχαν αεροδιακομιδές από την Πάρο καθόλου. Και το κάναμε πια Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριο Θεμιστοκλέους. Και πάνε και φωνάζουν. Πρώτα απ' όλα, τι αγένεια. Έτσι ο υπουργό, α τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και πα και φωνάζει ζου. Δηλαδή τι εξυπνάδα είναι αυτή. Ήταν μια κυρία εκεί με ένα σκυλάκι με κάτι γυαλιά 1500 ευρώ και λέει δεν έχουμε να φάμε. Δεν τρέπονται κιόλα. Ήταν μια κυρία εκεί με ένα σκυλάκι με κάτι γυαλιά 1500 ευρώ και λέει δεν έχουμε να φάμε. Εντάξει, οκ. Πάμε παρακάτω τώρα.
2: Πήγατε να κάνετε τα εγγέλια και συνέβη αυτό.
3: Ούτε μπάνιο δεν έχει.
1: Έλα μαζί να το δείξουμε. Έλα να το δείξουμε λίγο. Έλα. Όποιος θέλει να δει αν έγινε καινούργιο το κέντρο υγείας, μπαίνει μέσα. Όποιος θέλει να γκρινιάζει, μην τα παίξω.

0: Α, δεν σε ενδιαφέρει.
1: Εμάς μας ενδιαφέρει για γιατρούς.
0: Δεν σας ενδιαφέρει τι έγινε καινούριο. Δεν σας ενδιαφέρει.
1: Όχι, μακάρι να είχε γιατρούς και ήταν όπως ήταν.
0: Πόσους γιατρούς έχουμε, πόσους γιατρούς.
2: 14 έχουμε τώρα. Συν ένα καρδιολόγο που προσλάβαμε μόνιμο και έρχεται.
0: 15 λοιπόν. Εδώ κάνουμε εγκαίνια. Καινούριο κέντρο υγείας. Γιατί να χαρείτε φωνάζει.
3: Το βάλω φόνο μέχρι 10. Τη 10 την καλύτερη, όπως την καλύτερη ιδανική. Την καλύτερη που υπήρχε. Αυτή είναι στο 8.
0: Πήραμε από τον γιατρό 8 με άσα το 10. Πριν έρθουν οι 6 πλέον γιατροί.
4: Τι είναι τρελή αυτή που φωνάζουν.
0: Έχω πει. Συμμόρια του Ιζέα, τα λέω.
5: Είναι τρελή αυτή που φωνάζουν. Είναι τρελή, είπεστε μου. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί που ακούτε είναι τρελοί. Και ο Γεωργιάδης είναι εντάξει. Ρε Γεωργιάδη, πας να μας τρελάνεις πρωί-πρωί. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου, έχθες βέβαια, έκανε τα εγγένεια εκεί, όλοι του μουντάρανε. Και πήγε να πει τώρα ότι η γυναίκα φορούσε γυαλιά 1500 ευρώ. Πώς τα γυαλιά του τα είδε, ότι ήταν, έκανε 1500 ευρώ. Φορούσε αυτά τα γυαλιά μάλλον που γράφει, δηλαδή τον είδα την άλλη φορά. Έχει πάρει ένα ζευγάρι γυαλιά, πατάει το κουμπί και γράφει ό,τι βλέπει μπροστά του. Τι να πω, τι να πω. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Λοιπόν, μια και είπαμε πριν λίγο, κυρίες και κύριοι, μια και είπαμε με τη σταλίδα, με τον κεντρικό δρόμο, με τα νερά, πριν λίγα λεπτά είχαμε και άλλο μήνυμα. Τώρα είναι από την Χερσόνησο. Έξω από το Κουάτρο, λέει, στη Χερσόνησο. Κάθε χρόνο με την παραμικρή ψυχάλα λιμιάζει εκεί. Μπορούν να οδηγήσουν τα νερά στο διπλανό φρεάτριο. Θα ενημερώσω, φίλε μου, την καλημέρα μου. Θα ενημερώσω τον κύριο Κατσαπογλάκη να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά για τώρα μην περιμένετε πολλά. Σας το λέω, μην περιμένετε πολλά. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Άδωνη. Και πάμε, φίλες και φίλοι, ακρίβεια. Πολύ ακριβιά. Στα όρια του στα νοικοκυριά. Κόβουμε από παντού για τρόφιμα και ρεύμα.
1: Ούτε 70 ευρώ, 69 ευρώ.
6: Και έχω να πληρώσω και το τηλέφωνο του σταθερό, 50 ευρώ, και θα μείνουν 19 ευρώ. Μπορείς να μου πεις πώς θα ζήσω εγώ μέχρι τέλος του μηνός.
7: Κάθε μήνας και ένας νέος αγώνας δρόμου για τα νοικοκυριά που βλέπουν τα έξοδα να αυξάνονται και το εισόδημα να μην επαρκεί για τις βασικές ανάγκες.
1: Τι και αν είναι ακόμη 5 του μήνα, όπως τονίζουν οι ευρύτες, παρόλο που βρισκόμαστε στις αρχές του Οκτωβρίου, τα χρήματα ήδη έχουν τελειώσει και οι μέρες έως να ξαναπληρωθούν είναι πολλές. Το νέο κύμα ακρίβειας τσακίζει τα ελληνικά νοικοκυριά.
7: Στον Εύρο, οι καταναλωτές περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη περικοπές.
8: Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα.
9: Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ. Ο μήνας δεν βγαίνει.
8: Η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη. Ο μισθός έχει πέσει στο μηδέν. Προσωπικές διαφορές έχει βάλει να πούμε ο άλλος. Αύξηση δίνει στους υπουργούς και στους βουλευτές και στους δεσποτάδες. Πώς θα ζήσει ο φτωχός λαός.
7: Τρόφιμα, λογαριασμοί ρεύματος και καύσιμα απορροφούν μεγάλο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος. Με τους πολίτες να δηλώνουν πως πλέον αναγκάζονται να περιορίσουν ακόμη και βασικές αγορές.
10: Άλλοι βιώνουν, άλλοι δεν βιώνουν. Σήμερα για να βιώσεις πρέπει να πάρεις τουλάχιστον πάνω 1,5 χιλιάρικο. Με 700 ευρώ τι να βιώνεις. Το 500 είναι τα κοινόχρηστα μόνο να μου. Πώς θα τα βγάλεις δηλαδή να μου.
7: Δύσκολα.
10: Δύσκολα βγαίνουν αυτά. Ευγαίνουν.
11: Είμαι 21 μήνες συνταξιούχος. Από τη μέρα που πήρα τη σύνταξή μου μέχρι τώρα έχω χάσει τουλάχιστον 30% της αγοραστικής αξίας. Τι θα δώσω, δηλαδή ό,τι έπαιρνα με 20, αυτό το παίρνω με 30 και 35.
12: Σε σούπερ μάρκετ, άστο, μην το συζητάς κορίτσι μου. Πολλά παρά.
1: Είναι δύσκολο.
12: Πολύ δύσκολο. Εγώ είμαι και χαμηλόμισθη. Άστε το να πάει.
1: Και πώς βγαίνει ο μήνας.
12: Ήρθε ο σύζυγος τώρα, μου φύγε 15 μέρες. Είχα το σύζυγο και ακουμπούσα τώρα. Τα παιδιά μου με αναλαμβάνουν, με βοηθάνε όσο μπορώ μέχρι να πάρω κάτι και από το σύζυγο. Αλλιώς δύσκολα πολύ.
9: Ένα γάλα, θα το πάμε 3 ευρώ. Λυπάμαι πάρα πολύ που θα σας το πω αυτό. Εγώ στη Γερμανία βρίσκω και με ένα ευρώ γάλα.
7: Οι καταναλωτές κάνουν λόγο για ένα διαρκές ψαλίδι στα έξοδα, ενώ το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία.
10: Πώς θα το πεις με ακρίβεια. Ακρίβεια είναι μεγάλη να πάμε.
11: Αυτό το τριγωνική αύξηση είναι τρελό πράγμα. Να παίρνεις το γράφει 50 λεπτά και να το πουλάει 5 ευρώ. Είναι τρελά πράγματα αυτά.
13: Πρέπει να φύγουν αυτοί που μας κυβερνάνε.
7: Και πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν καθημερινές ιστορίες ανθρώπων που προσπαθούν να βγάλουν το μήνα με όσα χρήματα απομένουν.
10: Κάθε μέρα βλέπεις ένα ευρώ. Πήγα προχθές στη Λαϊκή, τι να δεις. Αυτά που έπαιρνα, δηλαδή 8 ευρώ του κάνανε 9. Τα 9 τα κάνανε 10. Όλοι.
11: Το πετρέλαιο και όλα τα άλλα είναι όλα εις βάρος μας. τι να πω, υπάρχει μια ασυνδοσία.
12: Έχω βοήθεια από τα παιδιά μου, αλλιώς δύσκολα.
7: Χαρακτηριστικά, ένας πολίτης έδειξε το λογαριασμό του. Είναι μόλις η πέμπτη ημέρα του μήνα και στο λογαριασμό του είχαν απομείνει 69 ευρώ. Όπως μας είπε, από αυτά πρέπει να πληρώσει ακόμη και το τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να του μείνουν μόλις 19 ευρώ.
11: Μπορούν να μας δώσουν τα λεφτά, τα συντάξεις και τα μεροκάματα και τους μισθούς που παίρνουν αυτοί όλοι οι χαραμουφαγάδες, οι 300 του Λεωνίδα, για να μας τα δώσουν σε εμάς. Τόσο ρεύμα βγάζουμε και το πληρώνουμε πανάκριβα. Κάντε ρυθμίσεις, βλέπω τι ρυθμίσεις κάναμε εμείς, δεν τις ξέρουμε. Αυτές οι ρυθμίσεις πού οφείλονται? Δίνουν πουθενά λογαριασμό σε κανέναν? Πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, τι είναι αυτά? Δηλαδή έχει άλλαξε το πράσινο και άλλο το κίτρινο, γιατί.
7: Ένα ερώτημα.
5: Πράσινο, κόκκινο, κίτρινο. Καλά θέλει ο άνθρωπος. Μας έχουν τρελάνει. Το πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, δεν ξέρεις πλέον τι να κάνεις. Και όταν είναι, ο άνθρωπος είναι μεγάλος, σου λέει τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Ρωτάει τα παιδιά του, ρωτάει τα παιδιά, ρωτάει τ' άλλο, τι να κάνω. Άσε που για να το κάνεις τώρα αυτό πρέπει να πάρεις τηλέφωνο την εταιρεία. Η εταιρεία σε έχει στο ακουστικό περίπου μια ώρα. Παρακαλώ, περιμένετε σε γραμμή προτεραιότητας. Τα ξέρετε τώρα, δεν είναι ανάγκη να σας τα λέω. Χριστέ μου. Πάμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, στην αστυνομία. Πάμε στο Ηράκλειο, που τσάκουσαν τρεις ως ύποπτους για απάτη σε βάρος ηλικιωμένου. Οι τρεις εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Δίας στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Εδώ θέλω να σταματήσω λίγο. Τελικά η αστυνομία έχει αναλάβει τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, τα πάντα. Και στην τουαλέτα να πάμε, την αστυνομία καλάμε, που λέει ο λόγος. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη βάρδιά τους πρέπει, δεν ξέρω ρε φίλε, αυτοί πρέπει να παίρνουν πάνω από 4.000 ευρώ το μήνα. Αλήθεια σας λέω. Ακούσατε χθες τι έγινε. Αυτό μας το έστειλε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση του Ηρακλείου. 50 συλλήψεις και πρόστιμα 384.000 ευρώ. Ακούστε, για παραβάση της νομοθεσίας περί ζώων μέσα σε 9 μήνες. Αυτό το είπαμε χθες. Δεν φτάνουν όλα τα άλλα που έχουν, έχουν και τους σκύλους. Δηλαδή, αν πάρεις τώρα, έχεις ένα γείτονα, έχεις ένα σκυλάκι, το είπα και χθες, το λέω και σήμερα, να προσέχετε εσείς που έχετε σκύλους, γατάκια, και έχετε κάποιο γείτονα ο οποίος δεν σας γουστάρει και πολύ, θα πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, η αστυνομία πρέπει να έρθει. Και δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Γίνονται συλλήψεις και πρόστιμα. Η αστυνομία, όπως σας είπα, πραγματοποίησε 4.841 ελέγχους σε όλο το νησί. Να δούμε τι άλλο θα τους βάλουν αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν. Τι άλλο θα κάνουν? Τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να έχει τουλάχιστον αστυνομικούς. Και λέω για την περιοχή μας, την περιοχή της Χερσονήσου. Όπως θυμάστε, στην αρχή του καλοκαιριού είχαμε βγάλει και το δήμαρχο, τον κύριο Ζαχάρη Δοξαστάκη, ζητήσαμε και από αυτόν μια βοήθεια, έστειλα πάνω στο Υπουργείο, θέλουμε κόσμο, με τόσες χιλιάδες κόσμο στη Χερσόνησο και θέλουμε ένα περιπολικό. Εγώ το είπα τότε, του λέω τουλάχιστον, έχει τόσα λεφτά ο Δήμος, ας πάρει ένα περιπολικό να το κάνει δώρο. Εδώ έκανε Ιβιάνο, θυμάστε, έκανε Ιβιάνο δώρο. Περιπολικό στην αστυνομία της Γιάννου. Και δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ένα δώρο? Δεν μπορούμε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Οι τρεις λοιπόν εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Δίας στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων προχθές τη νύχτα, καθώς είχε δοθεί σήμα αναζήτησης του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν, ένα μπλε Γιάρις, το οποίο ήταν σταμπαρισμένο ως ύποπτο. Οδηγήθηκαν στην υποδιεύνηση δίωξης και ξεχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου, που έχει την ευθύνη της προανάκρισης. Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι εκτός από το αυτοκίνητο παθούσα φέρεται να έχει αναγνωρίσει με βεβαιότητα και τον ένα 21 χρονού. Για πολλαστή φορά χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς οι συμμορίες έχουν στρατούς, να το πω έτσι, από αναλώσιμους εισπράκτορες, τους οποίους αυτούς τους εισπράκτορες τους εξαπολύουν στην περιφέρεια για να παίρνουν τα χρήματα και τα κοσμήματα του κόσμου. Τα λέμε συνέχεια και στα μάλια έχουν γίνει πάρα πολλά. Προσοχή. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Προσοχή. Προσοχή. Αυτό θα μπορούμε να πούμε. Να πάμε. Πού θέλετε να πάμε? Α, να πάμε για το διαφημιστικό μας break. Λίγα λεπτά και επανερχόμαστε. Καλημέρα.

0: στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
5: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
6: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και ακόμη μία φορά, μία φορά. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσύ τι κάνεις? Λοιπόν, σας είπα και στην αρχή της εκπομπής μας, φίλε και φίλοι, ότι έχουμε νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή, από αύριο. Ωστόσο, είναι η βελτίωση, θα είναι πρόσκαιρη. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής και ως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Κρήτη και Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν την ίδια ένταση και διάρκεια με το κύμα κακοκαιρίας που προηγήθηκε. Ωστόσο, προβλέπεται και πάλι ο μεγάλος όγκος νερού. Μη στεναχωριέστε, λόγω του Αποσελέμης πάμε καλά. Πάμε για υπερχήγηση του Αποσελέμη, καλά πάμε, δόξα τω Θεώ. Να μην έχουμε τουλάχιστον προβλήματα με το νερό στις περιοχές μας. Τώρα, θα πληρώσουν τα χρέη του γονιού εάν σε περίπτωση κάποιος γονιός φύγει από τη ζωή? Θα πληρώσουν? Για πάμε να ακούσουμε.
1: Μου, το πρώτο που χρειάζομαι να ξέρω είναι ένα. Πότε πέθανε? Για θανάτους από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026 ο νέος νόμος είναι σαφής. Κατά κανόνα, ο κληρονόμος δεν ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρομαμιάς. Προσοχή όμως, ο κανόνας έχει εξαιρέσεις. Αν διαθέσεις αντικείμενα της κληρονομιάς παραβιάζοντας τους περιορισμούς του νόμου, μπορεί να ευθύνεσαι και προσωπικά. Για παλαιότερους θανάτους ισχύει διαφορετικό πλαίσιο με ειδική δυνατότητα προστασίας, με προθεσμία που λύγει σύντομα. Γι' αυτό, πριν πληρώσεις ή υπογράψεις οτιδήποτε, έλεγξε ποιο καθεστώς ισχύει για σένα και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Πρώτη ερώτηση. Ο πατέρας μου άφησε χρέη. Θα τα πληρώσω από την τσέπη μου? Το πρώτο που χρειάζομαι να ξέρω είναι ένα. Πότε πέθανε? Για θανάτους από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026 ο νέος νόμος είναι σαφής. Κατά κανόνα, ο κληρονόμος δεν ευθύνεται.

0: στείνεται με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς. Προσοχή όμως. Ο κανόνας έχει εξαιρέσεις. Αν διαθέσεις αντικείμενα της κληρονομιάς παραβιάζοντας τους περιορισμούς του νόμου, μπορεί να ευθύνεσαι και προσωπικά. Για παλαιότερους θανάτους ισχύει διαφορετικό πλαίσιο με ειδική δυνατότητα προστασίας, με προθεσμία που λύγει σύντομα. Γι' αυτό, πριν πληρώσεις ή υπογράψεις οτιδήποτε, έλεγξε ποιο καθεστώς ισχύει για σένα και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
1: Εντάξει. Η γνώση είναι δύναμη. Αυτό το γνωρίζουμε, δεν είναι πρόβλημα. Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, εάν ούμοι γέννητο κάτι γίνει με τους γονείς σας και έχουν κάποια χρέη, ακούσατε. Φτιάξτε τα χαρτιά, δεν πρέπει να τα αναλάβετε. Μακάρι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αλέξη, τον Τσίπρα, τον πρωθυπουργό μας. Το λέω έτσι εντός παρεθέσεως, γιατί θα ακούσετε τι είπανε στα Ζωνιανά. Γι' αυτό το είπα. Δεύτερη μέρα περιοδίας στην Κρήτη, Λιβαδιά, Ζωνιανά και Ανόλια. Εκεί πήγε. Να τον δείτε, παιδιά, πώς έπινε τη Ρακία, πάτε πλάκα. Του βάζανε στο ποτηράκι και αντί να βάλει λίγο στο στόμα του να πιει, χωρίς να τη δοκιμάσει λίγο έτσι, δεν το κάνουμε πάντα. Τη δοκιμάσουμε λίγο να δούμε αν είναι ελαφριά, βαριά, πρωτόρακι. Αυτός ντάκα την έπινε. Καλά του κάνει, γιατί εντάξει, η Ρακία του αρέσει. Εμείς λέει είμαστε τελειωμένοι και σβησμένοι. Ξεκινήσαμε το μεταφορικό ισοδύναμο ως θεσμό της περίοδου που είμαστε στα μνημόνια και θέλαμε να το επεκτείνουμε και για τους παραγωγούς που σήμερα δηλώνουν σε απελπιστική κατάσταση. Οι καταστροφές στα Ζωνιανά από την πρόσφατη κακοκαιρία είναι ανυπολόγιστες. Οι κάτοικοι αγωνιούν για την επόμενη μέρα και αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, ακούστε τι έγινε στα Ζωνιανά και γιατί είπα τη λέξη πρωθυπουργός. Τα Ζωνιανά, συγγνώμη, είναι ένα χωριό που πάντοτε λέει σε ψηφίζει και με τιμές πρωθυπουργού θα σε καλωσορίζει. Αυτή ήταν η μαντινάδα που του είπανε στα Ζωνιανά, τρελάθηκε ο Αλέξης, σου λέει βάλα πιο μια ρίχη. Η γενοδορία βέβαια των Κρητικών είναι συγκινητική. Κρήτη, πατρίς μου, Μίνωα και του Λευτέρη μάνα. Χωρίς εσένα δε χτυπά της Λευτεριάς καμπάνα. Για τον Αλέξη μας, τον Τσίπρα. Φεύγω, λέει. Φεύγω με δέσμευση ότι θα ξανανταμώσουμε σε καλύτερες ηθίκες. Αλέξη μου, μάλλον ο ελληνικός λαός δεν ξεχνάει. Αυτό βάλετε το καλά στο μυαλό σας. Δεν ξεχνάει. Δεν είναι πλέον μουσχάρια. Είναι άνθρωποι και όλα αυτά που είχες κάνει την τετραετία, όλα τα θυμούνται. Καλημέρα.

0: εδώ λοιπόν είμαστε. Θέλω να πω στο φίλο που μου έστειλε το μήνυμα αυτό με την αστυνομία, θέλω να σε ενημερώσω ότι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου μιλήσαμε πριν την ώρα που έπαιζε το τραγουδάκια, απαγορεύσανε να το πούμε αυτό, όταν έρθει λέει η ώρα θα το πούμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα φίλοι και φίλοι, αυτό που είπα στην αρχή, ξεπερνούν τα όρια τους οι αστυνομικοί και οι λιμανικοί για όλα τα προβλήματα, για όλα αυτά τα προβλήματα. Και δεν έχουμε αυτό, έχουμε και το μεταναστευτικό. Τρέχουν και εκεί. Ω, παντού.
1: Μεγάλος ο προβληματισμός για τους λιμενικούς της Ανατολικής Κρήτης που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, δοκιμάζοντας καθημερινά τις αντοχές των υπηρεσιών τους. Στην Νότια Κρήτη και ιδιαίτερα στην Ιερά Πέτρα, οι αφίξεις των τελευταίων δύο ημερών χαρακτηρίζονται πρωτοφανείς, την ώρα που οι διαθέσιμες υποδομές δεν επαρκούν και το προσωπικό καλείται να διαχειριστεί ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες.
2: Ο επαναπροσδιορισμός των οργανικών θέσεων της Ανατολικής Κρήτης, βάσει των νέων δεδομένων που υπάρχουν πλέον στις υπηρεσίες μας, η ενίσχυση έστω και με μηνιαίες αποσπάσεις των υπηρεσιών μας, καθώς επίσης και η ενίσχυση με πλωτά μέσα στην περιοχή, γιατί μιλάμε για ένα πέλαγος που όσα πλωτά μέσα και αν έχουμε, ποτέ δεν είναι αρκετά. Εμείς στο λιμενικό δεν μπορούμε ούτε να υποδείξουμε που θα γίνει μια δομή, ούτε το χώρο, ούτε τον τόπο μάλλον. Αλλά το ότι πρέπει να γίνει και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, νομίζω είναι φανοφανές πλέον.
1: Σε διαφορετική τροχιά κινούνται οι μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ενώ οι ροές στο Αιγαίο βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, στην Κρήτη καταγράφεται αυξημένη πίεση. Ο ίδιος απέδωσε την εξέλιξη αυτή στην αστάθεια στη Λιβύη, συνθήκη που ευνοεί τη δράση των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών.
3: Είχαμε μια χρονιά που το Αιγαίο είναι σε ιστορικό χαμηλό, κάτω από 7.000 ροές μέχρι χθες. Απ' την άλλη, η Κρήτη είναι στις 18.000 μέχρι χθες. Ποιο είναι το ανησυχητικό? Η δεξαμενή που έχει η Λιβύη. Ναι. Η Λιβύη έχει 500.000 περίπου Σουδανούς πρόσφυγες ή μετανάστες και άλλες 200-300.000 άλλες εθνότητες, δυτική και ανατολική πλευρά.
1: Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο βρίσκεται πρώτων πυλών και αναμένεται να λειτουργήσει σε λίγες ημέρες.
3: Το θέμα είναι οι ροές ως ροές, γιατί από την Κρήτη ουσιαστικά έχουμε έναν χώρο στην Αγιά προσωρινό και έναν μικρό στο Ηράκλειο που θα έχουμε σε λίγες μέρες και τον μόνιμο χώρο. Αλλά γίνονται μεταφορές σε άλλες δομές, είτε κλειστές είτε ανοιχτές, βάσει του προφίλ, αν έχουν προσφυγικό ή μη προσφυγικό προφίλ.
1: Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν πρόσωπα. Τρία παιδιά που βρέθηκαν στην Ιερά Πέτρα έγιναν η εικόνα που λύγησε έναν άνθρωπο της πρώτης γραμμής. Ο αστυνομικός του ΑΤΑΦ Ιερά Πέτρας Αλέξανδρος Φυγετάκης περιγράφει τη στιγμή που αντίκρισε ένα κοριτσάκι 2 ετών και τα αδελφάκια του βρεγμένα και ταλαιπωρημένα στον υπαίθριο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην πρώην Αγρέξ.
4: Η υπηρεσία μου με έστειλε να ενισχύσω τα παιδιά του λιμενικού που φύλαγαν ένα ανοιχτό χώρο του Δήμου, όπου ο Ερυθρός Σταυρός έχει στήσει κάποιες σκηνές. Εκεί βρίσκονται περίπου 500 άνθρωποι διαφόρων εθνικότητων που ήρθαν από τη Λιβύη ψάχνοντας μια καλύτερη ζωή. 500 άνθρωποι, 500 ιστορίες, 500 πόνοι. Και ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 2 ετών με τα αδελφάκια του 6 και 5 χρονών. Βρεγμένα, ταλαιπωρημένα, μόνα με τη μάνα τους, χωρίς τίποτα δικό τους. Κι εγώ, ένας άνθρωπος που έχει δει τόσα, στάθηκα εκεί και λύγησα. Γιατί στα πρόσωπά τους είδα τις κόρες μου. Όσοι υπηρετούν σε τέτοιες βάρδιες, ας προσέχουν και την ψυχή τους. Γιατί η ψυχή δεν είναι αστυνομικός, η ψυχή δεν έχει στολή. Η ψυχή είναι πατέρας, μάνα, άνθρωπος. Και όταν βλέπεις ένα παιδί να υποφέρει, η ψυχή δεν ρωτάει από πού ήρθε, κλαίει.
1: Την ανάγκη για άμεσες αποφάσεις υπογραμμίζουν και οι αστυνομικοί του Λασιθίου, προειδοποιώντας ότι η Ιερά Πέτρα και συνολικά η περιοχή δεν μπορούν να σηκώσουν μόνες τους το βάρος των αυξημένων αφίξεων.
5: Η Ένωσή μας καλεί τα συναρμόδια υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν άμεσα, να αναλάβουν τον αναγκαίο συντονισμό και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την αποσυμφόρηση της περιοχής. Οι προειδοποιήσεις μας για την εξέλιξη του φαινομένου έχουν διατυπωθεί εγκαίρως. Οι σημερινές συνθήκες επιβεβαιώνουν την ανάγκη για άμεσες αποφάσεις και ουσιαστικές λύσεις.
0: Εδώ θέλω να δώσω από εδώ, από το ράδιο Χερσόνησος, να δώσω συγχαρτήρια σε αυτόν τον αστυνομικό. Μόλις τα είδε τα παιδιά, έβαλε τα κλάματα και λέει Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτά. Και όμως, συμβαίνουν και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τους δίνουμε συγχαρητήρια. Και πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο που έδωσε φορτηγά για να μπουν μέσα. Ακούστε.
6: Συμφίζει και είναι επικώς απαράδεκτη.
0: Είχαμε ένα πρόβλημα με το ίντερνετ. Συνεχίζουμε.
1: Ιερά Πετρά 2026. Εικόνες ντροπής που δοκιμάζουν την ανθρωπιά και λυγίζουν ακόμη και τους πιο σκληρούς.
6: Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό, παιδιά.
1: 621 άνθρωποι αντιμέτωποι με το πιο σκληρό πρόσωπο της προσφυγιάς και της κρατικής αδυναμίας. Εκτεθειμένοι στα στοιχιά της φύσης, δίνουν τη δική τους μάχη επιβίωσης υποκαταρακτώδη βροχή.
7: Όσοι φεύγουν περισσότεροι έρχονται, οπότε τολμώ να πω ότι είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση.
1: Ανάμεσά τους 20 γυναίκες, εκ των οποίων 10 έγκυες. Δίπλα τους 20 μικρά παιδιά, από βρέφη μόλις 6 μηνών έως 6 ετών.
6: Η έγκυος, μια κυρία η οποία έχει ένα παιδί το οποίο φυλάζει, είναι πολύ μικρό, μηνών, φιλοξενήθηκε εσωτερικά του χώρου της Αγρέξ για να έχει περισσότερη θαλπορή.
8: Ό,τι σκηνές είχαμε, τις έχουμε χρησιμοποιήσει. Μας έστειλε και η περιφέρεια κάποιες όπου τις χρησιμοποιήσαμε. Απλά ο αριθμός των ανθρώπων είναι πάρα πολλής, άρα δεν μπορούν να μπουν όλοι σε σκηνές.
1: Η μόνη στέγη προστασίας απέναντι στην κακοκαιρία, οι καρότσες 4 φορτηγών που παραχώρησε η ιδιώτης, αποδεικνύοντας πως ακόμα και σε δύσκολους καιρούς υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να τιμούν τον άνθρωπο και τον τόπο τους.
9: Για σας αυτή η κίνηση τι σημαίνει?
10: Ανθρωπιάς, πάνω απ' όλα ανθρωπιάς. Το τι θα γινόταν οι άνθρωποι, αφού δεν είχαμε χώρα, τους βάλαμε για να βοηθήσουμε και το Δήμο, τους ανθρώπους του δικούς μας.
1: Οι καρότσες και το κάτω μέρος των φορτηγών μετατράπηκαν σε αυτοσχέδια καταφύγια. Εκεί όπου κανονικά μεταφέρονται προϊόντα, από χτες στηβάζονται ανθρώπινες ψυχές, προσπαθώντας να ξεφύγουν από το κρύο και το νερό που πέφτει ασταμάτητα.
9: Τι θέλετε να πείτε στους ανθρώπους που ενδεχόμενα σκέφτονται να προσφέρουν κάτι για την προσπάθεια που κάνει και ο Δήμος και όλη η κοινωνία, δηλαδή,
10: να βοηθήσουν. Να το κάνουν απλόγερα.
9: Να βοηθήσουν.
10: Ναι.
1: Η νύχτα που πέρασε ήταν εφιαλτική. Η καταρακτώδης βροχή έπνιξε τον πρόχειρο καταβλισμό στην πρώην Αγρέξ. Άνθρωποι ξυπόλυτοι μέσα στο κρύο. Μωρά που κλαίνε και μια τοπική κοινωνία που έχει ξεπεράσει προπολού τα όρια της.
8: Δυστυχώς, την ώρα που φεύγουν κάποια άτομα από αυτό το κέντρο φιλοξενίας, ας το πούμε έτσι, έρχεται άλλη βάρκα όπου έχει εξίσου 60, 50, 100 άτομα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτός ο αριθμός των ανθρώπων παραμένει σταθερός και υψηλός.
6: Αναγκαστήκαμε και φέραμε το ΕΚΑΒ, μια και το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας δεν μπορούσε να μας εξυπηρετήσει, να μας στείλει γιατρό, διότι είχε ένα μόνο εφημερεύον γιατρό.
7: Η κοινωνία της Ιερά Πέτρας έχει αποδείξει ότι ευαισθητοποιείται κάθε φορά που χρειάζεται. Σε οποιαδήποτε φυσική ή μη καταστροφή, οι άνθρωποι είναι εδώ και προσπαθούν, όχι οι σύλλογοι, ο Ερυθρός Σταυρός.
1: Οι αρχές και οι εθελοντές κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Όμως η μεταφορά των μεταναστών σε ασφαλείς δομές καθυστερεί δραματικά.
8: Και προσπαθούμε με τους πόρους που έχουμε, σαν Ιερά Πέτρα, σαν Δήμος, σαν Ερυθρός Σταυρός, να προσπαθήσουμε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να περάσουν τον χρόνο μέχρι να μεταφερθούν στα κέντρα υποδοχής πλέον με περισσότερη αξιοπρέπεια.
1: Ο χρόνος πιέζει. Οι συνθήκες υγιεινής είναι πλέον ανύπαρκτες και η Ιερά Πέτρα εκπέμπει επίγον σήμα κινδύνου.
0: Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Και ακούσατε, φίλοι και φίλοι, ακούσατε ότι φεύγουν 50 και έρχονται 100. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται στην Ιερά Πέτρα. Τώρα κάτι γίνεται λάθος.

0: Τι αγώνα λοιπόν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, η λιμενική αστυνομία, το έχω πει πολλές φορές και φίλε και φίλοι, τι να πεις σε αυτές τις περιπτώσεις όταν βλέπεις αστυνομικό και βλέπει αυτά και κλαίει από εκεί και πέρα, τι να πούμε. Πάμε και να κλείσουμε σιγά σιγά, φίλε και φίλοι. Ακούστε, του έσπασαν το αυτοκίνητο για να του πάρουν 8 ευρώ που έχουμε καταδύσει, έτσι. Είναι μια καταγγελία ανάγνωστη για περιστατικό στα Καμίνια. Η ταλαιπωρία εν μέσω κακοκαιρίας. 8 ευρώ δάχτυλο εκεί πέρα μάλλον και φαινόταν. Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε κάτοικο του Ηρακλείου, ο οποίος σύμφωνα με όσα καταγγέλει βρήκε το αυτοκίνητό του παραβιασμένο με τους δράστες να έχουν αφαιρέσει μόλις 8 ευρώ. Το περιστατικό, όπως αναφέρει, σημειώθηκε στην οδό Ηφαίστου στα Καμίνια, λίγο πιο κάτω από την πιάτσα των Ταξί. Το εξοργιστικό βέβαια γι' αυτό, για τον ίδιο, δεν είναι τόσο τα χρήματα που χάθηκε, μόνο η ζημιά που προκλήθηκε στο όχημα και η ταλαιπωρία που ακολούθησε. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, το Σιβάν τον άφησε χωρίς αυτοκίνητο εν μέσω κακοκαιρίας, αναγκάζοντάς τον να αναζητήσει λύση για τη μετασχήνιση του. 8 ευρώ. Μην αφήνετε τίποτα μπροστά να φαίνεται, κυρίες και κύριοι. Τίποτα. Τίποτα. Πάμε και σε ένα δεύτερο περιστατικό που έγινε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται η εκτροπή του αυτοκινήτου. Πώς ντουλαπάρουνε, πώς γυρίζουν ανάποδα με τις ρόδες απάνω. Έχουν γίνει τόσα πολλά. Έτσι είχαμε καινούργιο τροχείο με εκτροπή αυτοκινήτου στο ΒΑΚ, στο ρεύμα από τη Γιώφυρο προς το Γάζι. Ένας χαμός γίνεται. Σημειώθηκε χθες το πρωί στην βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του καθώς από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί και κατέληξε στο παρόν προανές του δρόμου. Και μια στιγμή το βλέπουμε και είναι οι ρόδες στο αυτοκίνητο πάνω και το καμπό κάτω. Πώς γίνεται και ντελαπάρουνε, ένας θεός ξέρει. Και πάμε στα ηλεκτρικά πατίνια. Δεν ξέρω ποιος έβγαλε αυτή την άδεια. Μάλλον είχε κανένα όφελος και πήγαν και αγοράσανε τα πατίνια. Αυτά που νοικιάζουνε, μιλάω για το Ηράκλειο. Πάνε και νοικιάζουνε και το παίρνουν και πάνε και κάνουν τις δουλειές και όπου τους σταματήσει και δεν πληρώνουν, σταματάει. Αυτό το ξέρετε όλοι, έτσι. Τώρα πήγανε και τα βρήκανε τα ηλεκτρικά πατίνια ακόμη και σε κάδους. Είναι τα λεφτά αυτά που πλήρωσε ο Δήμος. Δεν μπορούσε να φτιάξει κάτι άλλο. Δεν μπορούσε να φτιάξει μια παιδική χαρά, έπρεπε να πάρει πατίνια. Και τα πατίνια τώρα είναι σε κάδους, πεταμένα. Τόσα λεφτά που έδωσαν. Όπως την άλλη φορά, θυμάστε, με τον δήμαρχο του Ηρακλείου, πήγε και έδωσε εκατομμύρια για να πάρει λεφτά. Λουλούδια. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε για να πάρει να γεμίσει το Ηράκλειο λουλούδια. Και του την έδωσε, αυτό έκανε. Τώρα, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, αλλά και σε κάθε σου βήμα στο Ηράκλειο, συναντάς ένα ηλεκτρικό πατίνι. Είτε με αναβάτη, είτε μπαρκαρισμένο, είτε πεταμένο, είτε παρατημένο. Τα συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς τα βλέπουμε τώρα παντού, ακόμη και στα πιο απίθανα σημεία, όπως δίπλα και μπροστά από κάδους σκουπιδιών. Στα σκουπίδια τα πετάνε. Εκεί τα σταματήσανε, εκεί δεν δουλεύουνε, τα παρετήσανε εκεί πέρα, σηκωθήκανε και φύγανε. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου, η ώρα έχει πάει 11 και 2 πρώτα λεπτά. Φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πιστεύω όλοι σας να είστε καλά, να προσέχετε σήμερα και αύριο, λοιπόν, Παρασκευή, έκτακτο δελτίο για αύριο. Και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια στην καθημερινότητά σας. Οι επαγγελματίες οδηγοί να προσέχουν σιγά σιγά στο δρόμο, δεν είναι ανάγκη να τρέχουν, γιατί πηγαίνουμε σιγά για να φτάσουμε. Καλή σας μέρα, πολλά πολλά φιλάκια.
1: Είπες πολλά, είπα πολλά. Είπες πολλά, είπα πολλά, φύγε, καλά σου είναι.

0: θα σε βγάλω. Θα λέω πως με λάτρεψες παρόλο που αμφιβάλλω. Ό,τι για σένα αισθάνομαι το έχω ονομάσει πόνο. Γιατί με βλέπεις και γελάς κι εγώ αντιθέτως λιώνω.
1: Μία συχνότητα, ένας σταθμός. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα, έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
1: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
8: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
7: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
8: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
7: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
8: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
7: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
7: Αν τολμήσει να το πει.
8: Τα θέλω όλα.
7: Αμάν, τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
7: Ωρα Παναγία μου.
9: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να στείλετε το μήνυμα εκεί που σκέφτεστε να το στείλετε τόση ώρα και δεν το στέλνετε. Να ξέρετε πως αν το στείλετε δεν θα γίνει λάθος. Αποκλείεται. Σας το λέω, Γιώργος. Και αν γίνει, θα το δείτε αύριο.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Αγάπη μου, έλα να σου πω ότι είσαι εσύ.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ποτέ, ποτέ.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
8: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
7: Butler, τι είναι αυτό?
8: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
7: Και με eFood και Wolt.
8: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
7: Και άγχος?
8: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
7: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
8: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
7: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
9: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 9.

0: Haydi. Aşt.
1: Μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Blaxi Music Production. Έπαιξαν με σειρά εμφάνισης Μελίνα Σλανίκου, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Νικολαίδης και ο Κώστας Αγέρης.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Ωρα Παναγία μου.
0: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά, έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
5: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
9: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
9: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
10: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
11: Σε ξέρω βαθιά και με μοιάζει σαν να σε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Ακούτε 972.
3: Έριξα

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Τώρα Παναγία μου.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στη νοστιμιά.
5: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
6: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
5: Butler, τι είναι αυτό?
6: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
5: Και με eFood και Wolt.
6: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
5: Και άγχος?
6: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
5: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
6: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
5: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
9: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
9: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
10: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
11: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Radio. Αυτό είναι το Radio Χερσόνησος. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.

που θα πάει θα σε ξεχάσω και σε μια νύχτα όλα θα τα ξεπεράσω. Θα σε ξεχάσω που θα πάει θα σε ξεχάσω, με κάποια άλλη τη βραδιά μου θα περάσω.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Φύση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα. Υπεύθυνα. Και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Ωρα Παναγία μου.
4: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα. Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
7: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
6: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
7: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
6: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 9, 7, 2.
2: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
4: Όλα αυτά με κουράζανε, κάντο λοιπόν να τελειώνει. Παίξαμε πάλι και χάσαμε, όσο και αν με πληγώνει.

0: Ακούτε 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
1: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
1: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
2: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
1: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
2: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης, The Knowledge to Build.
6: Και τώρα,
7: και τώρα
6: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Wow!
6: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
7: δεν σταματούν ποτέ.
6: Δεν σταματούν ποτέ.

Παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2. Το ξέρω.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Ωραία τα λόγια σου, ωραία τα γραπτά σου. Κάθε σου σελίδα με τραβάει να έρθω κοντά σου. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δώσ' μου να δω στα μηνύματά σου.

Μα πες μου πόσο θα αντέξεις, να μην ξέρεις που πατάς. Παίρνιεσαι για παίκτης, το άλλο με το ξέρεις. Εγώ δεν μπαίνω στη δεξαμενή μαζί με τις λιπές.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρε εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ, εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν τολμήσεις.
8: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Τώρα Παναγία μου.
9: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
9: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
10: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
9: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
10: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
11: Και τώρα,
12: και τώρα
11: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Wow!
11: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.
11: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
1: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Ακούτε 9.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.

0: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή Πτήση. Με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα. Υπεύθυνα. Και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε δύο διαφορετικά μεγέθη, 4 και 7 κυβικών, για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.
3: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
4: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
5: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
6: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
5: Butler, τι είναι αυτό?
6: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
5: Και με eFood και Wolt.
6: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
5: Και άγχος?
6: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
5: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
6: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
5: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
7: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
8: δεν σταματούν ποτέ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Πιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Ωρα Παναγία μου.
1: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: στάδιο.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
4: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα. Υπεύθυνα. Και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2. 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Ωρα Παναγία μου.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
0: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
0: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
5: Το ανοίγεις 972 φορές. Και κολλάς 972 μελωδίες.
0: Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη σας το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Παραπαναγία μου.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

0: όμορφα λόγια για μένα το ξέρω, πάλι θα ξαναπούν. Όμορφα λόγια για μένα το ξέρω, πάλι θα ξαναπούν. Όμορφα λόγια για μένα το ξέρω.
1: Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό,
2: μέρα και νύχτα.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: τέλεια ύπνη.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.
2: Αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
3: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλουν να μας χωρίσουν?
2: Ποιοι?
3: Οι γονείς μας.

όχι εμένα. Αυτός θα σε σταυρώνει τις βραδιές. Εγώ συνήθισα να ζω με ένα ψέμα και εσύ το διάλεξες να ζεις με ενοχές.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.